0: Ραϊδάνο, γιατί λέτε Ραϊκεκούν. Ραϊκεκούν, Ρεκαϊδάντα. Ναι, τα μαδάλια γουέ τα άρακα. Ουεντάνε από κούμπια, μπέτα γουακάπι, γουαμακότσε.
1: Ενάνι, ουαν μπέτα καρέντιον, γκάτουα. Μαδάλια, τα άντο πανιρί. Βέναν παράγια τέτα. Ναι, ουέναν μπέτα καπί, ουίσι μούντο, ναι, δερά, ατίβα σου αμπαρανόητα, αδίρα.
0: By the way.
1: Όκυρα, δα και να σου το κομμάτι και ρεμέρο, εφέμου, άσο να μαϊάνι, άσο να ο καμεριανό. Κουασία τρίμα νερά και ου Ήφα μου σάιν ρε εμένα ου
0: Ατέντι Γάτο κολικέ να μου δει και ίδια Εδάρε και δειρά Μουέμπετζο Κουανούμπουγα μουέμπετζο Ζωγε Ζωκαγουά Ζωγα κοιτάτε
1: Νο γιωκαβάμε
0: Άρε ουε και ανήνε και αμουγέμπε
1: Εκέτα ετώ Ακάε βίκ
0: Εκαρίγου ρού Ζωκαρίγου ρού Ζωκαρίγου καρίγκα Δεν ακιάνι
1: Vera kasumbelo kawande
0: ukaanguka na kianyi kwe kwanguka kwenu
1: ikwanguka ikwanguka actually anza kwanguka nilea ni kama inavunjika
0: imbi
1: are tikuna kwe kuna alafu kwanguka
0: kwanguka ni
1: nokonora kayo kanguka
0: eh
1: ukire yake laito kayo kanguka unapata Wewe ngwata we Star 671 Ash. Muntu mwe kapi anse nkona
0: totikali tepa datu. Mashini kwe wia mbeja kuzia kairi. Aya tuara kisha nande ne Star 671 Ash.
1: Yes.
0: Meliani mustuka ale tuira roro rwimbo.

0: Για το Αιγαίο.
1: Λόρε σε μαλό. Αλό Μέρου. Να τα κουρί.
2: Αλλά μου δούμε δε.
1: Δε αριανάω.
2: Ωραία αριανά μου αντικό κούμα. Ω κυβούγα τα κουέρι όλοι ο καγενάνι.
1: Είναι με τον όρι. Μπέτσα εγώ ρωγα. Τι είναι όντσου μπορείτε αυτοί μου.
2: Ο καλά να παραπάρα ο. Ε, η καλιά μόρα αν το μίλια καλιά για κουέι μπρο.
1: Thank you. Βάτα ρουτάει.
2: Τα βάτα.
1: Μονδόν δεν γιατί ρε βατανάνι. Μόγκορια νοά, τι ρε βατανάνι. Να μου το μέρει, γιατί κάμε να κάγει το μέρα, κάντε.
2: Δεν θέλω να το πω, να μου το αγγιέται.
1: Μοδόν δεν και βεβάνε το κουατικού γιάγου, ε.
2: Yo lo pongo por ahí, ¿eh?